Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Μπρίσμπαν και γιένετε, αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρεσβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα. Φίλες μας και φίλοι μου, στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Επίσης, θα ακούσετε τα λαϊκά μονοπάτια, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων Μιχάλης Παγίδας, που επιμελήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε και εσείς στην παρέα μας και θα φροντίσουμε αυτές οι 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Καλή ακρόαση και καλή απόλαυση. Και ανοίγουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Ένα μαυρομάνικο μαχαίρι μας το ερμηνεύει ο Στέλιος Καζατζίδης. Πάμε να το ακούσουμε.

Και ακούσαμε την πόλη πάνω σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι «Ένα σφάλμα έκανα» σε στίχους του Νίκου Μουρκάκος και μουσική Θόδωρος Δερβενιώτης. Και πάμε να ακούσουμε τον Πασκάλη Τερζή σε «Χίλιους δυο μπελάδες για σένα μπλέχτηκα». Καλή σας απόλαυση. Ακούστε το.

Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα. Σας ευχόμαστε από τα βάθη καρδιάς μας. Καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

0: τόσα χέρια κι είχα δυο και για μια ξανθιά γυναίκα έκλαψε ένα χωριό.
1: Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τη δημοτική μας παράδοση. Τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Και θα αρχίσουμε με το πρώτο μας τραγούδι «Αδέλφια μου και αδελφές μου» με τον Αντρέα Τσαούση. Ένα ωραίο δημοτικό τσάμικο. Πάμε να το ακούσουμε. Καλή τσαπόλαυση. Πάμε.

και ακούσαμε τον Γιώργο Παπασιδέρη της Λιβαδιάς τη Ρεματιά και θα συνεχίσουμε τη δημοτική μας παράδοση με ένα ακόμα δημοτικό τραγούδι «Πουλιά μου διαβατάρικα». Καλή σας ακρόαση. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και ακούσαμε αυτό το νησιώτικο τραγούδι, το Κουκουμάς, και θα συνεχίσουμε με ακόμα ένα δωδεκανήσιο τραγούδι, το Τρεχαντηράκι, που είναι τραγούδι από τη Σέριφος.

Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα μικρό αφιέρωμα για την Κρήτη. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι μάχοι της Κρήτης, Γερμανοί, άλλοι ξεπεδοτιστές πάνω από την Κρήτη, με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η αρωβατική επιχείρηση που επιχείρησε η ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου του 1941 και η οποία έληξε 12 μέρες μετά την 1η Ιουνίου με την κατάληψη της Μεγαλονήσου, ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η απόφαση για την επίθεση στην Κρήτη ελήφθη από τον Χίτλερ στις 25 Απριλίου του 1941, λίγες μέρες μετά την παράδοση της υπηρετικής Ελλάδας στην δυνάμεις του Άξονα, και έλαβε την κωδική ονομασία επιχείρηση Ερμής. Ήταν αμυντική και όχι επιθετική επιχείρηση, όπως αποδείχθηκε αργότερα. Οι Γερμανοί είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους νότα εν ώψη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, εκστρατεία της Ρωσίας, και να εξορμήσουν στη Βόρεια Αφρική με εφαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν οι συμμάχοι. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια και έπειτα θα συνεχίσουμε με άλλα δύο τραγούδια για τον διωγμό των ποντίων, με ποντιακά τραγούδια. Καλή σας ακρόαση.

βροντάκια στράφει ο ουρανός και σχέται ούλη πλάση. Και χοχλακά η θάλασσα και ντουμανιούν τα δάση. Και τέτοια μέρα του Μαγιού να μην ξαναπεράσει. Σίδερο, ατσάλι και φωτιά βρέχουν στη γη τα ουράνια. Και από τα ύψη πέφτουν σηκωπαδιαστοί κουρσάρια.

0: και μέσα στην οχλοβοή ξένοι κραυγοί γρικάτε.
1: Εδώ η πίκρα και ο καημός γίνεται πεντοζάλης. Επά το κλάμα πνίγεται στις κοντιλιές της λύρας. Επά ο θρήνος και ο δυρμός γίνεται μαντινάδα. Και ο χαμός και αφανισμός ριζίτικο τραγούδι. Και δά τη σέρνω τη φωνή να ακούσει ο κόσμος ούλος. Θα κροταλήσω τ' άρματα που θα συστεί ο τόπος. Να αντιλαλήσει άμυτος και να μου ρίξει ο Ιούκας. Και θα τραντώξει ο Βρύσινα και θα συστούν τα νόγια. Θα βγούνε κόκκινες φωτιές από τον Ταυρονίτη. Και από τη Γιάννη τα χωριά θα πεταχτούνε φλόγες. Στο Μάλεμε, στο Λατζιμά θα βγούνε μαύρα νέφη. Το τάφος του ακροτηριού θα σκράψει και να λάμψει. Να δείτε σκύλοι άπιστοι πώς πολεμάει η Κρήτη.
2: Και συνεχίζουμε το δεύτερο τραγούδι αφιερωμένο για τη μάχη της Κρήτης με το Κώστα Μουντάκη, οι Μερακλείδες.

Πάνα παίρνεις τσιπαραουρούς και τσικακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγε τσιτσα Χριστούς και τσι ψευτοταΐδες. Πάνα αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους μερακλείδες που ξέρουν.

0: και ακούσαμε αυτά τα ωραία τραγούδια από τον Κώστα Μουντάκη, οι Μερακλείδες. Και θα συνεχίσουμε τα ποντιακά στην πατρίδα.
1: Για ένα ευχάριστο και ενημερωτικό διασκεδαστικό ελληνικό πρόγραμμα, Δευτέρα πρωί 10 με 12, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα. Καλή σας ακρόαση.

σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά τραγούδια, πανόραμα του παλιού λαϊκού τραγουδιού από τις 33, 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αξέχαστα παλιά λαϊκά μονοπάτια. Ωραία παλιά τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Θα ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου. Είμαι απόψε στα μεράκια, φέρε μας καπελά κρασί. Σύνθεση Χατζηχρήστος. Στίχη Βασιλιάδης. Καλή σας απόλαυση.

και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τα παλιά ωραία τραγούδια. Καπελά Καταραμένε, σε πρώτη ερμηνεία Στράτους Παγιουμτζής το 1960, στίχη, μουσική Μαρίνος Γαβριήλ Μαρινάκης, και το ακούμε από το Γιώργο Ξιντάρης. Πρώτη εκτέλεση ήταν του Στράτου Παγιουμτζή και δεύτερη ο Γιώργος Ξιντάρης. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Ξιντάρη.

Και συνεχίζουμε με αυτά τα όμορφα παλιά τραγούδια «Ας μη ξημέρωνε ποτέ» Απόστολος Χατζηχρίστος και Ευάγγελος Χατζηχρίστος το 1949, στίχη Κώστας Μανέλης, μουσική Απόστολος Χατζηχρίστος, πρώτη ερμηνεία Απόστολος Χατζηχρίστος και Ευάγγελος Χατζηχρίστος. Πάμε να τους ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τα ωραία παλιά τραγούδια και με τη Σοφία Παπάζογλου. Μην περάσεις από τη γειτονιά μου, ρε Αλάνη. Καλή σας ακρόαση. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και ακούσαμε αυτό το όμορφο τραγούδι από τη Σοφία Παπάζογλου, «Μη περάσει από τη γειτονιά μου». Τράβαρε Μάγκα και Αλάνη, και θα συνεχίσουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, «Ένοχο χρήμα, ένοχο». Πάμε να τα ακούσουμε.

Και θα συνεχίσουμε με τη Φωτεινή Μαυράκη. Μουσαφιρέοι όλοι είμαστε σε τούτη τη ζωή. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή σας απόλαυση.

Κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένες και συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4ΕΒ 4EB και με τη συντροφιά μας, αγαπητές φίλες και φίλοι, που ίσως λίγο καθυστερημένα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας στο διαδίκτυο και γενικά όπου φτάνει η συχνότητα 98,1 FM και με την παρέα μας, με τον Μιχάλη Παγίδα, έως τις 12. Μη φύγετε, έρχονται και άλλα πολλά καλά τραγούδια. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τα ωραία παλιά τραγούδια και με τη Σοφία Παπάζογλου. Μην περάσεις από τη γειτονιά μου, ρε Αλάνη. Καλή σας ακρόαση. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και ακούσαμε αυτό το όμορφο τραγούδι από τη Σοφία Παπάζογλου, «Μη περάσει από τη γειτονιά μου». Τράβαρε Μάγκα και Αλάνη, και θα συνεχίσουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, «Ένοχο χρήμα, ένοχο». Πάμε να τα ακούσουμε.

0: και δεν θα ξέρεις που.
1: Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συγκεκριμένη σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.